0: Hello，Hello，森布纳尼，您家那个不听那个声，但我那扑啦扑啦那个嗦，给干嘛来看我们家？说运动不累了，我光嘛嗦，给他们考啥？也不听那个，你扑啦扑啦干嘛？你怕呀？那个啥不嘛？你把听古 Charles and Katie 古 Radio 54 African Panorama，你都要忘记了啊！
1: Και μου τα γίνονται βρουμ, βρουμ, βρουμ.